0: Ευχαριστώ.
1: Έκανε ρε μόνη.
2: Samir Goulart, o comunicador dos caminhoneiros.